άτομοι καθίδα στην Ελλάδα! Μισό άτομοι καθίδα στην Ελλάδα! Αρούδι με σφαίρα!